0: Κοκκιμάρικα. Ιταλκοκεράμικα.
1: Ιταλκοκεράμικα. Παρκυρίσκε πριλε κλέρκο. Ιταλκο Πικασί. Ιτακ.
2: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
3: Kaj zdaj? A še tebe non rišemo. Barvanje-oznacp.si